0: Μάλιστα.
1: Ορθόδοξο από τη Ρουμανία.
0: Εσείς λοιπόν, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Salt Lake City, το Hellenic Cultural Association, κάνατε ένα άγαλμα για τους πρώτους Έλληνες σιδηροδρομικούς που πεθάνανε στην περιοχή σας.
1: Το κάνουμε εδώ κοντά στην εκκλησία μας, είναι το νεκροταφείο, το κημητήριο που τους έχουν θάψει.
2: Summit level meeting in 1993.
3: Usmjeravajući uloga gospodina Clintona u radu APEC-a bila je godinama vrlo značajna i on je bio domaćin prvog skupa APEC-a na razini šefova država i vlada 1993. godine. U oproštajnom govoru na Brunejskom samitu gospodin Clinton je rekao da je u području istočne Azije